Και ρούχα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μη κορυγή, βίζει ο τέλος τροβίτε. Και τλάτα κοντιό τόλαν και τσά ζελελές. Να κφεράρει πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κλείσον κλάτα σου, μόν το γιούτκα εις άτου σε το φόιο.